παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πίτια νε σφαίγω. Νούκα φρακάσω. No unlimited το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.